Ιαραμανδρόκα Μαραγκάση, Τσιρακβούλου, Ζιάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίνια Μανταφτά, Ανζο. Μπα, Τσιάνα Ρεφά, Τουρουέβδε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρα Μπέλη, Κοϊμπάνη, Αβέφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκουρ, Ένφαν, Μην Φούτσιν. Τελειπωκή Ισαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι να να να τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάν που, μουτσες γράσιας, κομπονιέρος, φιδέλ, ενσόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, νουσουρτώ καμούτσι δια το πρόσβε, νουσουρτ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku en 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à la Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à la Syrie. Ce petit joueur, Panobol, numéro 9.

Ραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλούν. Φουκασιά Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκουρ έφαν μην φούτσιν. Τελπα και η Σαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τρία, τσιμίτι ον φασαλά μάκο. Τσις του χτέρω, τσις είναι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ον φασαλά μάκο, τι δια τζάν που, μούτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, νησούρ τόκα μούτσι δια το πρόβευε, νησούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

0: γλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβή, τα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω, μα είναι φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς, μένει ανδραζόλη, να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άει δεν πέτσαν ούλα μσόρο, ούτα καρσέν, μια καταβή ράνο. Πνεύω τα λούλε ούλα τί, δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνο, καζμάγα, μούδα, όμ ζυμνάζο. Νέφε, ζάνε φωμα είναι φεό φεό, τέτο μτανάνο, βε, σα ζητήραν σουν. Την μίσο, βε, τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν. Δάιδαρ μου λένε ούλουα. Τα μπουρντάλα νέγκλα τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουέμ τα τσιάνγου δεμαλάλα δάλα κιάν. Δε λάλα νιούζο να τένα είδε τα μη βολόνι νζίνια. Αν αμσάνι σέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσιάνγου ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζέγν ζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στα φα βοκάν λεράν.
2: Το πτσανέ σαν μπανανού τσαέρε νεβα λέ τούτου φανέ τούτσα νεα κατσαέρε λεράν φασαρό τένα μάναν πότσα λέ λάλαν. Δεν είναι που αφνιγόρα τη τούτσα έλε σαβατσάνα τον σάριο. Δεν είναι σε βαμάντα φουλαν φανά μπαγανά νι λαλανά κέλιο. Δεν είναι μια κατσαπίστη ατσα τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου λαν τι έτο μνέ μην τσελεβα τένα ράμφε. Τι μου κούλα κανέ τι αμνέ ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην τσελεβα λεούλα μα καπιάρα τσα τεμί. Τσι ένα τεμιάς. Τσαν φιφουάλα μου τένε βαπούτσκε τα τέρα καμίντσε να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάνα, τι λασά μόνο βαφισέρια λάφτσα πιέρι, δεν έπανε νεο αλλά είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέρου ονζάτ. Ναι τα είδα ξόζα, μπορείμ, κόπανα νερα λαζάμ, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάνε τα νάνα σε φούτσον σαν, ναι τα είδα.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ βάφ.

0: Αστούμκου, βάβη!
1: Δια μάνανα νι αντρέκνι. Άρα η οικολογική αφολούνε, μάνανα νι αντρέκνι, άρα οικονομική, φαρού, ζάνουε, μάνοφε αρούβανα ζάν, ζώο και τσίνια, δε τσιζάρι αρούβανα φουτσινιζιού, φα ατόκου ζιά ζαούν ρεού, ζαϊ, λάντζα οικονομική ζαϊ. Αφάνα μαπανρούσου νιούλα μαντίνα βαλάντζα βαπουάρι, αφάνα γιαντσούμα μέτρα καφαουέ, νυφισίνα βαλάντζα βαπουάρι, δε τσφανερίνα νιούλα γιάρου, φα φαναπίνα νιούλ. Αμνή, φιλτένανια, ανταβανάνσου.